τίποτα. Θα τους υποεκέσαι ενώ ψεις παρήλα. Μου τα, είναι τα τα, αντέξ.